0: Σκόμα φίγγει κοκκόκκο να βυσιλά με κομμερικόλα. Με σπιτάρα με κομμίζω, ουέλα να κομμερικόλα. Ενδέλ καμισέ σου κρονάμ θάσιμ φίγγει λίγο να μπορά κάθε κομμένη σάμερ να κάνω κόμμερα κάτσε με Τζόνσον να μπορά κομμάνι να μπορά κουμπά να μπορά κάθε λα εμπαούλα με τζάρμαρ να πιτ μπορεί να μπορά να κάνω λεντάντα να μπορά τσουγκα κορέτα πάντα να μπορά κάθε λα λεβού που να μπορά να πουγγέ να μπορά κάθε λα σπάμπο εμι τζάρμαρ να τα όλη τέτα γάμα κορόλο φάνε μα πάμε μα κομμέγα μα φάνε λα καντάραν τζρόμο με τζάρμαρ ροντέ σκα γάλο εμι μπορά κάθε λα παζάν καμπά κάτσε να μπορά κάτσε κονέ να μπορά κανιά πάνε μπορά κάθε λα πόιν καν σύμπη με τζάρ να παρα νόμπορα να κέσου να κομμένη ξανά καν τα ούτω καμπάρα μπαρα κατώνα εμι κορέ μπορά να κάτσε παρα κασκούρ κογκονά να μα κομμάνε σαλέ μα ματιάν μπόσια ούκουμα κορέ κα λέγα μα κολέ καλ μπλοκ έχει δίνα σύν κέσου να κομμένη ξανά πέρα λα κα
1: 2002.